Κάσα με τρία καθαρά, δεν ξέρω κατρά, τι έτσι με κατρά, με σημαίνει, τι θα έκανε.